το λίγο λούδεσες. Αμαξία Τσάρλι. Απόλ. Ροκ Πάουερ δε Βισέντε Λόπες. Pedro Pedroso desde Banfield. Al Rodrigo Buedo.